είσαι ράπερ, μη βοηθείς τη στρίνου. Χάζεξ δε δέξου, μαυσίς κοτ πολλάδι. Γιατσι μαμ μπουφέτ, ημαμ ουκουάδι. Κοστ πουάτι μάρκα, μαμ βολνι ρίνεκ. Τόια σου γένκα, в колозе ландринек. Юж по файранче, тот и твик.